κάνουμε απόντα. Τσινιούν κάκο και κόχι μπεμπόρε. Τσινιούν σου φόνι, τις κάνουμε απόντα. Τσινιούν κάκο και κόχι μπεμπόρε. Τσινιούν σου φόνι, τις κάνουμε απόντα. Τσινιούν κάκο και κόχι μπεμπόρε. Τσινιούν σου φόνι, τις κάνουμε απόντα. Τσινιούν κάρο και κόχι μπεμπόρε. Τσινιούν σου φόνι, τις κάνουμε